να κάτσει πα. Πάμε να πα μαδέ. Πάμε δε σε μαγαζέρ. Ten paciencia. Ten paciencia. Aguenta só. Obrigado, obrigado.